Ωραία, άμψα και τσοέχα η γονεία, άμα ραχτσέν τρουξάχτη και τσες. Αβέρ, φελίς κουμπλιάνιο, μα είπεν κουμπλιάνιο που τακτσάτ, αβέρ τσορασούντς, αβέρ ο αχτσέ, η τακτσά κάτσου ονρίκη, ο τσέχ, κοσικού ονρίκη τακτσάτ, ο γερικά μνάνκοπ, και έπαιν και μόνα τακίκιο, η κοσερία καπό έτσι.